Στο 164ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στέκει ένας άνθρωπος ακίνητος χρόνια τώρα. Στην άκρη του δρόμου. Δεν θυμάται από πού ήρθε, μα ούτε κι αν κάπου πηγαίνει. Αν ήταν κάποτε επιβάτης ή σκέτο εμπόρευμα. Αν βρέθηκε εκεί για κάποιο λόγο ή φύτρωσε παρέα με τις πικροδάφνες. Στέκει ακίνητος στην άκρη του δρόμου. Δίπλα στο όριο ταχύτητας. Δίπλα στο σύνορο της ζωής.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

Μικρό θεατρικό. Τι κάνετε? Εγώ γράφω ποίηματα, εσείς? Στολίζω επιτάφιος. Δεν το έχω ξανακούσει. Και έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Όλο. Έχει όλο το χρόνο επιτάφιος. Έχει όλο το χρόνο λουλούδια. Ο επιτάφιος μετά είναι εύκολο να βρεθεί. Πάντα κάπου στη γη υπάρχει ανάγκη για επιτάφιο ή έστω για μια γιορτή. Το δύσκολο είναι τα λουλούδια να βρεθούμε. Εσείς έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Εγώ? Όχι. Φοβάμαι δεν είμαι τόσο τυχερός. Σε μένα τα λουλούδια είναι σπάνια και κανείς δεν έχει ανάγκη όλο το χρόνο από στίχους. Και πώς ζείτε? Με μικρά θαύματα. Να, περίπου.

Το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν ασύστολο σαν το νερό σηκώνεται από τον ύπνο με κοιμισμένα ακόμη τις βουλές, τα τόσα τα σημάδια, τους σκούρους ελαιώνες του ερωτευμένους δροσερούς μέσα στη χούφτα. Το σώμα είναι η ήττα των ονείρων σαν κείται μακρύ και αδιανό να φωνάξεις μέσα ακούς την ηχό. Με τις ανεμικές τριχίτσες του, ανέραστο από το χρόνο, βογκάει, πλήγεται, μισεί την κίνησή του, ξεθοριάζει σταθερά το αρχικό του μαύρο, ξυπνώντας, ζεύεται την τσάντα, από δάφτη κρέμεται μαρτυρικά, ώρες μέσα στη σκόνη. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων, όταν βάζει το ένα πόδι μπρος το άλλο και κερδίζει το συγκεκριμένο χώρο, έναν τόπο. Με τράνταγμα βαρύ, θάνατο. Όταν το σώμα κερδίζει τον τόπο του με θάνατο στην πλατεία, σαλίκος με ρίχος καυτό, ουρλιάζει το θέλω, δεν αντέχω, φοβερίζω, ανατρέπω, πεινάει το μωρό μου. Το σώμα γεννάει το δίκιο του και το υπερασπίζεται. Το σώμα φτιάχνει το λουλούδι, φτύνει το κουκούτσι θάνατο, κατρακυλάει, πετάει. Ακίνητο στροβιλίζεται γύρω από την καταβόθρα κίνηση του κόσμου. Στο όνειρο το σώμα θριαμβεύει ή βρίσκεται γυμνό στους δρόμους και υποφέρει. Χάνει τα δόντια του, τρέμει από έρωτα, σκάει γη του σαν καρπούζι και τελειώνει.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

μπορούμε και μόνοι μας κατοίκον να μεγεθύνουμε τη μικρή σημασία μιας φωτογραφίας. Μου είσαι τόσο άγνωστος όσο η σάρκα των ονείρων και το άγγιγμά της. Σε ξέρω μόνο ότι παράπεσε στα χέρια μου κάποια φωτογραφία σου. Το βλέμμα σου ανέβαινε τη σκάλα κάποιου πλοίου, ανοιχτό το μπουφάν ανέμιζε στραμμένο προς να φύγει. Φωτογραφία σε μέγεθος μικρό διαβατηρίου, από το στέρνο και απάνω, λιγότερος και από μισός, και ειδού πως επιβιβάστηκες στη σκέψη μου ολόκληρος ταξίδι.

όνειρο. Τα δέντρα φυλλωρούν, τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φυλλωρωεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους, ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι, όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά, σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: το άγαλμα. Ποιο άγαλμα κοιμάται μες στο μάρμαρο? Ποιο χέρι σε μέλλον άδειλο κραδένοντας τη σμήλη καραδοκεί τη γέννηση? Ποια μήτρα χρόνου, ποια ειδονή προετοιμάζει ανύποπτη ανθοφορία καινούρια με οδύνες? Ποιο ακατασκεύαστο σφυρί χτυπάει τον ήχο του σφυγμού? Ποιος νησταλαίος φύλακας ανοίγει το μουσείο? Ποια μνήμη, ποιος απόγονος γυρνάει κατά το άγαλμα? Ποιος λέει, ποιο χέρι, ποιου νεκρού κοιμάται μες στο μάρμαρο? Ποιο μέλλον χέρι άδειλο θα σμιλευτεί λοιπόν για να σμιλέψει?
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το πάρτι. Τη νύχτα ανάσκελα σε ένα τσουβάλι άστρα, καπνίζοντας τη μοίρα μου βαρύ τσιγάρο και διόλου ελπίζοντας πως θα φανεί το θαύμα, γυρνάω και φτύνω τον αμήλικτο ουρανό, καθώς θα έφτυνα ένα ιερό σκουλίκι. Ουρανέ, ουρανέ, άκου τη σκέψη μου. Είσαι το ανάστροφο κρεβάτι ενός πορνίου, είσαι το άχρηστο κρανίο ενός νεκρού. Κανείς δεν μ' απαντάει, κανείς δεν μ' άκουσε. Νιώθω πως είμαι ο αμνός της μοναξιάς. Η ευδαιμονία του κενού με συγκλονίζει. Α, ουρανέ, ουρανέ, η στέγη τρύπησε. Τα κεραμίδια σου γκρεμίστηκαν με κρότο. Οι τρομαγμένες γάτες σου πεθαίνουν από την πείνα. Ποιο χέρι θα σε συγκρατήσει από την απώλεια? Ποιο δυνατό σφυρί θα σε καρφώσει ακλόνητα? Στο ύπεθρο, στο δροσερό χορτάρι, στην ερμιά, σηκώνομαι και παίζω πιάνο με διαβολεμένο κέφι. Η μουσική καπνός γεμίζει την ατμόσφαιρα. Τα δυνατά ποτά και ο χορός ο αέρινος. Κοίτα, οι δυνάμεις σου βουβαίνονται μπροστά μου. Παλιό μου ίνδαλμα, κι ύστερα φίλε, και τώρα απόβλητε. Αυτό το πάρτι θα είναι προς τιμή σου.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε: «Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ». Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: Βαθία Άβλαξ. Καληνύχτα. Με κούρασε πολύ η Κυριακή. Πολύ Κυριακή για έναν άνθρωπο. Με κούρασε κι αυτός ο γάμος στις 8. Ο λόγος σου αμετάφραστος έσονται εις σάρκαν μίαν. Κορίτσι πάλι σκέψη και ταξίδευε μάσπρα νυχτά σε εντόνια. Κι ύστερα όλα αυτά τα κολονάκια που κατέληξα μεγάλωσαν την κούραση. Μπορεί να έφταιγε ο καιρός, κάτι σαν φθινοπορεινός και λίγο σαν χαμένος. Μπορεί να φταίξανε οι νέες και οι έφηβοι. Όσοι μεούλες υπερχρόνου εορτάζοντος περνούσαν όπως περνούσα κάποτε και με κούρασαν. Αλλά κι αυτά των κυριών τα άρρωστα μάτια. Τα μάτια αρρωσταίνουνε βαριά όταν θέλουν να δουν τι είναι πίσω από άλλα μάτια. Είδα να έχουν πιαστεί σε κάποιο δίχτυ νοσταλγίας που το τραβούσαν σκοτεινή στην πρόθεση ψαράδες, κερί, αλλής, αδιέξοδες κυρίες. Είδα όπου πηγαίνει η ώρα τους να βρέχει. Εκείνο το Ισάρ Καμίαν ακόμα δεν μου επέστρεψε τη σκέψη. Κορίτσι ακόμα η σκέψη. Ταξιδεύει μάσπρα νυχτά σε εντόνια. Αλλού εγώ και αλλού η σκέψη μεγάλη πάντα κούραση. Με κούρασε πολύ αυτό το πάντα. Κάποιος μιλάει δίπλα μου για ασκήσεις. Θαρώ Βαθία Άβλαξ λέει. Ναι, Βαθία Άβλαξ. Καληνύχτα. Πικρίζει ο λυκαβητός μέσα στο βλέμμα. Με κούρασε πολύ αυτή η γεύση και αυτά τα δέντρα που βαδίζουν μόνα τους κάτω από φιλορροημένες συναντήσεις. Καληνύχτα. Πολύ Κυριακή για έναν άνθρωπο. Ένα σκληρό χαμόγελο στο πρόσωπο του κόσμου με κούρασε πολύ το πρόσωπο του κόσμου. Και εσύ να είσαι ένα ποτήρι στο πάνω-πάνω ράφι που δεν φτάνω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

να ράψω τα σύμφωνα και τα φωνήεντα μεταξύ τους, να τραβάω σαν τον ταχυδακτυλουργό την κλωστή από το στόμα και να βγαίνουν τα ραμμένα στο φως, δεμένα και ασύνδετα, νόημα κανένα, έτσι, σαν τρίκ μόνο, για να χειροκροτούν τα παιδιά.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

ανεπίδεκτη Αθανασίας. Τρεις ώρες φτάνουν για να γράψεις ένα ωραίο ποίημα, όμως 30 χρόνια δεν αρκούν να γράψεις ένα ποίημα, όσο αν ζητάς και αν θυσιάζεις. Η άνοιξη κατάλαβα πως είναι υπόθεση ρουτίνας για τη φύση, που εχθρεύεται το πνεύμα και αμαυρώνει το άφθαρτο. Σκέψου καλά. Κάθε μορφή αθανασίας αντίκειται στην έννοια του όντος. Κάθε αντίθεση θα συντριβεί κατά από τη φτέρνα του καιρού, καθώς πατάει με δρασκελιές και πέλματα γρανίτη, ανοίγοντας μια υπόνοια παρόντος, καίγοντας τα φρήγανα των πράξεων σε ουρανομίκης φλόγες ήλιου. Όπου παρόν σημαίνει απλώς το παρελθόν του μέλλοντος ή, πιο σωστά, το μέλλον ενός άλλου παρελθόντος, αφού όσο ξέρω δεν υπάρχει ακόμα η συνταγή να φτιαχτεί μια στιγμή διαρκείας. Τι άπλιστοι σταθήκαμε στα αλήθεια, τι άσωτοι μες στη φιλαργυρία μας. Ποιος θα πιστέψει άραγε πως παταλήσαμε τη λίγη αιωνιότητα που μας αναλογεί, χαμένη σε μια έρημο από λέξεις, σπέρνοντας και περιμένοντας το νέο φρούτο να φυτρώσει από το κουκούτσι, αφήνοντας το γινωμένο φρούτο να σαπίσει. Αλήθεια, τι άπραγη, τι ανεπίδεκτη αθανασίας η θνητή.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Νηπιαγωγείο η φύση. Στον Νικόλα. Να τρώτε φύλλα της μουριάς, αν θέλετε η μίξα σας να γίνει από μετάξι. Και προπαντός να είστε σκουλίκια, που έρποντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ανήθικη, τι ευτελής που γίνεται συχνά η φύση. Ορίστε μας, πώς να μολύσεις νήπιος τους αγρούς, να το διδάξουν ποιοι. Γλυψιματίες κυσί, φτηνιάρες πεταλούδες, ρουφούν στα χείλια τους ανθούς και χάνονται. Δέντρα που εκεί που σου κουνούν τα φύλλα ευνίδια κόβουνε ύπνους νηνεμίας τα αγενέστατα. Και να ήταν μόνο δέντρα, ομοταξίες ολόκληρες του ζωικού το έχουνε ρίξει στα σκληρά και αποχαυνώνονται με χειμερία. Προσέξατε, δεν μνημονεύω εδώ ούτε τη βία ούτε το σεξ, που αντί για ωραίες προσευχές ακούγονται κάθε λογής ξεσκίσματα στην αίθουσα και ολολιγμοί. Δεν είναι αυτό σχολείο για μικρά παιδιά. Να κλείσει.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Έχασκε, κοιτάζοντας με θαυμασμό τα αστέρια. Όταν είδε ένα από αυτά να πέφτει, έκλεισε ασυναίσθητα το στόμα και κατά λάθος το κατάπιε. Από τότε, όλοι τον ονομάζουν ο Φωτεινός Κύριος.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

μοναχικό. Τόπια το μαύρο περίμενε να με τυλίξει, το ξέρα. Ο μοναχός κοίταζε μες στο στόμα της, άδεια από δόντια και φιλιά. Το μαύρο του καπέλο λέκιαζε το μπλε του ουρανού και η γαλήνη του ήταν όλο πτυχές, σαν τα χοντρά μεταξωτά στους πίνακες των Ολλανδών. Φαντάστηκε η Γιαννούσα τις ώρες της σωτηρίας του, βουτυγμένες στο λάδι και στη σιωπή, και τους μοναχικούς του περιπάτους, ξυστά στην ολόδρωση του πειρασμού χαράδρα. Κι όπως η πολική αρκούδα με το λίπος οράμα του κορμιού της αντέχει το κρύο, γιατί στην παγωμένη τρύπα της μιμείται το θάνατο, του του δω η ψυχή, με στον γκρίζο σάκο του μυαλού μιμείται το απόλυτο για να αντέξει τη ζωή. Μόνο τα κλάματά του ακούγονται τη νύχτα στο φεγγάρι και οι κλιματσίδες που σπάν σαν γονατίζει.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην Άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολή τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πήχης.

Θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει. Μετά από τόσο πόλεμο, τόσους εξευτελισμούς, τόση γνώση, η νίκη δεν τους αφορούσε. Και αφού κατασκεύασαν γέφυρες, άνοιξαν δρόμους, ένωσαν θάλασσες, σε μια σχεδία εξαντλημένη, ζήτησαν σωτηρία.

0: Μικροί υπότες, χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι, μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο, μέσα αυτή την τεράστια πόλη, μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί ηρωικοί υπότες.
1: Ένας σκοπός δεν είναι δάκια μικρή υπόθεση.

ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδέψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή, την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας, ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και εσύ είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση, από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οι εραστές μας ήταν κακοί ποιητές. Οι εραστές μας ήταν κακοί ποιητές, το ξέραμε και τότε. Όμως σάρωνε ο αέρας του κάθε σερνικού τοπίου τους στίχους εκείνου και τους ξανάφερνε αλλαγμένους. Λες και μια Άγια Θεά τους είχε περιχύσει νόημα. Πρόφεραν οι άντρες τις συνηθίσεις τους και ήταν σαν ένα ζωηφιογραφικό να πετούσε γύρω από το λαιμό μας, ενώ οι περιπτύξεις του φεγγαριού έκαναν τις επιφανειακές στροφές να μοιάζουν με βαθιά πράξη. Και τα μαλλιά ο Σβέρκος διόρθωναν δυναμικά την κοινοτοπία των επιθέτων. Η ματιά είχε γιομίσει τόση σημασία που τι σημασία είχε αν το ποίημα τελείωνε πριν καλά-καλά αρχίσει. Α, και ήταν ωραία η εποχή που μας σκέπαζαν τα ποίηματα σε ντόνια, ενώ οι δυστυχές καρδιές μας είχαν πάρει για όμηρο το κορμί και για αναπνοή του έρωτα το ποίημα.

Île Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Île Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε, ατελείωτοι οι δικοί μου που σου στέλνω. Και χαίρε χαίρε του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε συνέπεια του ανεπίστρεπτου τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιο μου φεγγάρι, τι να σου πω, χαίρε κι εσύ.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μικρό θεατρικό. Τι κάνετε? Εγώ γράφω ποίηματα. Εσείς? Στολίζω επιτάφιους. Δεν το έχω ξανακούσει. Και έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Όλο. Έχει όλο το χρόνο επιτάφιους. Έχει όλο το χρόνο λουλούδια. Ο επιτάφιος μετά είναι εύκολο να βρεθεί. Πάντα κάπου στη γη υπάρχει ανάγκη για επιτάφιο ή έστω για μια γιορτή. Το δύσκολο είναι τα λουλούδια να βρεθούμε. Εσείς έχετε δουλειά όλο το χρόνο? Εγώ? Όχι. Φοβάμαι δεν είμαι τόσο τυχερός. Σε μένα τα λουλούδια είναι σπάνια και κανείς δεν έχει ανάγκη όλο το χρόνο από στίχους. Και πώς ζείτε? Με μικρά θαύματα. Να, περίπου όπως και

Αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: Οι λυπημένες φράσεις. Με ημέρα αρχίζει η εβδομάδα, με ημέρα τελειώνει. Και Κυριακή, κόμπος σφιχτός να μην λυθούν οι εβδομάδες. Έρχεται πάντα από το ίδιο Σαββατόβραδο και φέρνει λίγο ύπνο παραπάνω το πρωί και το Θεό, όσο τον δίνουν οι ορθρινές καμπάνες. Λίγο να σταθείς στα ανοιχτά παράθυρα και να κοντοσταθείς αυτά που δεν συμβαίνουν, περνάει η ώρα. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Σιγά σιγά η Κυριακή με σουρανεί σαν τρομαγμένη απορία. Στις γειτονιές περνάνε γύφτισες να πω το ριζικό σου. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ριζικά. Πιο πέρα κάποιο ντέφι, ένα αρκουδάκι, δείξε πως βάζουν πούδρα τα κορίτσια στον καθρέφτη, πως γδύνεται η μωρόε. Μη γελάς, βρέθηκε κάποτε νεκρή η μωρόε, με πράγματα που δεν αντέχουν μη γελάς. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις, πως μοιάζουν στους τυφλούς οργανοπαίχτες, στους δρόμους, στους εμπορικούς, τις Κυριακές. Να είχαμε μια άνοιξη, μη γελάς, με πράγματα που δεν υπάρχουν μη γελάς. Ας λένε τα πουλιά και μυρωδιές στα πλάγια πως είναι Απρίλης. Το λένε τα πουλιά και έρωτες των άλλων. Εμένα με ξαπατούνε οι θεοί κάθε που αλλάζει ο καιρός, κάθε που δεν αλλάζει, μη γελάς. Εάρ δεν γίνεται με ρήμες, ήλι Απρίλη, ήλι Απρίλη, ομοιοκατάληκτες στιγμές, χρόνος χρωμάτων, στρέμματα φωτός, χαμομηλιών ανυπομονησία να μυρίσουν. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει, και όλα τα άλλα τρόποι για να πεθαίνουνε ανώδυνα τα ημερολόγια. Την Κυριακή τραβάει σε μάκρος των τραγουδιών η αγωνία. Ποια γίνε, ποια γίνε. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις στους δρόμους τους εμπορικούς, τις Κυριακές, τις ανοιξιάτικες.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η σιωπή. Η σιωπή, τη βλέπεις πάνω της χτυπάς, το καρφωμένο φέρετρο με ένα νεκρό που ασφιχτικά ανασένει. Τις νύχτες σέρνεσαι κοντά του, τον ρωτάς, μα η φωνή του είναι από χρόνια χαλασμένη. Έχει ξεχάσει να μιλάει και εσύ μονάχα ακούς το τρίξιμο των αστεριών και των εθέριων θόλων. Ακούς το θρόισμα του παντός, θορύβους μυστικούς που σου σκεπάζουν τις κλαγιές των πολυβόλων. Η σιωπή, μητέρα, αγία, πόρνη που κρατά στη μήτρα της απ' την αρχή το νόημα του τέλους. Απ' το παράθυρο κοιτώ, στον ουρανό ανοιχτά, αεροπλάνα διαμελίζουνε αγγέλους.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες της ζωής μου χάνονται ένας-ένας για τόσα ασήμαντα ή και σπουδαία που έζησα. Μένω μονάχα εγώ να μαρτυρήσω. Και τώρα ποιος να με πιστέψει πως λέω την αλήθεια? Έτσι μπορώ να μπω μες στο παιχνίδι των κατασκευών για δύσπιστους και εύπιστους μαζί. Να αλλάζω καταρέσκιαν τα πράγματα, κάποτε με λίγη φαντασία απλώς να τα επινοώ. Μα τελικά εγκαταλείπω την προσπάθεια. Οι καταθέσεις παραμένουν ίδιες. Πίσω από την πλάτη μου στέκεται ακίνητος και με ελέγχει των πρώτων χρόνων μου ο εαυτός.

τυφλό σύστημα επαφής. Σε προσκυνώ γλώσσα. Πολλά τα θαύματα σου. Επικυμάτων σφοδράς εποχής βαδίζουσα. Ειν γάρ ενάντιος της αραλίας ο άνεμος. Σώα βγήκε στην ακτή και άρθρωση εμφύσισες σε μερικούς τουλάχιστον λόγους κακοποιούς που εξεβίαζαν την επαφή μας να σιωπά. Οι υπόλοιποι δεν πίστεψαν. Έμειναν μέχρι τέλους βουβό εμπόδιό της. Την νεκρή θυγατέρα του χρόνου ανάστησες ευλογώντας την με όνομα διπλό. Λύθη για όταν έλειπε ο πατέρας της καιρό, μνήμη δε για ώρα ανάγκης. Μονοτονική άφησες τη δαιμονιζόμενη έλξη. Μήτε εσύ δεν ήξερες τι πνεύμα παίρνει τη σώμα. Τα παραλυτικά μέρη του λόγου της υπάρξεως θεράπευσες και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί. Έμαθε κανονικά να γράφει το όνομά του ο θάνατος και όχι να υπογράφει με σταυρό. Τα σύμφωνα κύρια άρθρα, οι εριστικές αντωνυμίες, οι φρόνιμες, οι αλληλοπαθείς. Αλήθεια, τι συνέβη με τις κτητικές και δεν ξαναπατήσανε στο μάθημα? Υπό τον λίχνο της επιβίωσης σκυμμένες μερόνυχτα οι στερήσεις μας έγιναν εφραδείς, είτε πεζά μονολογώντας, είτε με περίπλοκους νευμάτων συνδυασμούς χάρη στο τυφλό σύστημα που εφαρμόζει ο λυρισμός σου. Αμέτρητα τα θαύματα σου γλώσσα γερνάς εντός μου και όλα που να τα θυμάμαι. Αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά μέμνησο του φόβου μας που ως απληροφόρητος ουδέποτε η άθη. Πάρε λαλιά από την άφθονη την παραπανίσια που έδωσε στην κραυγή και επίβαλέ την σε εκείνο το βουβό απόρριτο, τουλάχιστον να μας φανερώσει η νέα μας παιδεία εκεί κάτω. Θα σε περιλαμβάνει άραγε γλώσσα? Θα κουβεντιάζουμε καθόλου με τη γειτνίασή μας ή μόνο χάριν ενός μικρού μεσοδιαστήματος? Τι χαζοπούλη, Θεέ μου, κοπίασε η τόση ευγλωτία.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Στην προσεχή συνάντηση, ο τόνος της φωνής μου θα είναι απολύτως υποταγμένος στα όσα λέω. Θα έχω κυριεύσει την ταραχή μου, το αλλοπρόσαλλο πρόσωπο της αμηχανίας. Τα θέματα της συζητήσεως ανέμακτα θα θυσιάζονται το ένα στο άλλο. Σίγουρα θα μιμηθώ επιτυχώς τις φωνές των άλλων. Οι ιδιωματισμοί και τα περίεργα στην εκφορά του λόγου, τα τικ, τα τρακ, τα τρικ του περιβάλλοντος κόσμου, μια ήσυχη ροή θα είναι μέσα μου. Ενσωματωμένος επιτέλους στο διάλογο, χωρίς να είμαι ο απανταχού παρήσακτος, ο Εσαΐ εκτός τόπου και χρόνου.

Τα ίχνη που άφησες είναι άειλες εικόνες. Κάποια κύτταρα στα χέρια, ο απόϊχος ενός γέλιου, ένα τρυφερό άγγιγμα, μια κίνηση του κεφαλιού με τα μαλλιά στον άνεμο, ένα ιδιόρυθμο βάδισμα περισυλλογής, το σκούρο του κρυμμένου πάθους. Τα ίχνη που άφησες είναι ο κοινός θησαυρός. Τον καλύπτει σιωπή, είναι μυστικός και γι' αυτό πολύτιμος. Τον συνθέτουν λέξεις και εικόνες. Τον φυλάνε άγρυπνα τις νύχτες η δίψα και η προσμονή. Σπίτι του οι αγκαλιές σε αναμονή. Τα ίχνη που άφησες είναι εκμεταλλεύσιμα. Τροφή στο απρόσμενο, δροσιά στα όνειρα, πρώτη ύλη στους ποιητές της νύχτας, τραγούδι άδολης έλλειψης. Γιατί και τα πιο μεγάλα όνειρα είναι σαν τις αλήθειες. Κρύβονται στα απλά πράγματα. Τους αρκεί ένα ζεστό χάδι για να αποφλοιωθούν και να δώσουν τροφή για μια ολόκληρη ζωή.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Το βλέμμα σου δεν έδισε. Θα πάω στον ήλιο να το δω που φέγγει. Θα πάω στα μάτια σου να κελαϊδήσω. Δεν θα μιλάς. Δεν θα μιλάς ποτέ σου. Δεν θα γελάς. Δεν θα γελάς ποτέ σου. Θα σε φιλώ και θα φιλάς τον ήλιο. Δεν θα με μέλει αν δεν φιλάς εμένα. Θα σε φιλώ και θα πετάς στον ήλιο. Θα σ' αγαπώ και θα σε βλέπω εντός μου. Σαν να μην έχεις πια να κελαϊδήσεις. Σαν να μην έχεις πια φωνή σου μέσα. Σαν να μην έχεις πια το πρόσωπό σου. Κι όμως να τρέχεις με το πρόσωπό μου, με τη φωνή μου να σηκώνεις χώμα στον ήλιο, να το ρίχνεις τραγουδώντας.

τυφλό σύστημα επαφής. Σε προσκυνώ γλώσσα, πολλά τα θαύματα σου. Επικυμάτων σφοδράς εποχής βαδίζουσα, ειν γάρ ενάντιος της αραλίας ο άνεμος. Σώα βγήκε στην ακτή και άρθρωση εμφύσισες σε μερικούς τουλάχιστον λόγους κακοποιούς που εξεβίαζαν την επαφή μας να σιωπά. Οι υπόλοιποι δεν πίστεψαν. Έμειναν μέχρι τέλους βουβό εμπόδιό της. Την νεκρή θυγατέρα του χρόνου ανάστησες ευλογώντας την με όνομα διπλό. Λύθη για όταν έλειπε ο πατέρας της καιρό, μνήμη δε για ώρα ανάγκης. Μονοτονική άφησες τη δαιμονιζόμενη έλξη. Μήτε εσύ δεν ήξερες τι πνεύμα παίρνει τη σώμα. Τα παραλυτικά μέρη του λόγου της υπάρξεως θεράπευσες και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί. Έμαθε κανονικά να γράφει το όνομά του ο θάνατος και όχι να υπογράφει με σταυρό. Τα σύμφωνα κύρια άρθρα, οι εριστικές αντωνυμίες, οι φρόνιμες, οι αλληλοπαθείς. Αλήθεια, τι συνέβη με τις κτητικές και δεν ξαναπατήσανε στο μάθημα? Υπό τον λίχνο της επιβίωσης σκυμμένες μερόνυχτα οι στερήσεις μας έγιναν εφραδείς, είτε πεζά μονολογώντας, είτε με περίπλοκους νευμάτων συνδυασμούς χάρη στο τυφλό σύστημα που εφαρμόζει ο λυρισμός σου. Αμέτρητα τα θαύματά σου γλώσσα γερνάς εντός μου και όλα που να τα θυμάμαι. Αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά μέμνησο του φόβου μας που όσα πληροφόρητος ουδέποτε η άθη. Πάρε λαλιά από την άφθονη την παραπανίσια που έδωσε στην κραυγή και επίβαλέ την σε εκείνο το βουβό απόρριτο, τουλάχιστον να μας φανερώσει η νέα μας παιδεία εκεί κάτω. Θα σε περιλαμβάνει άραγε γλώσσα? Θα κουβεντιάζουμε καθόλου με τη γυτνίασή μας ή μόνο χάριν ενός μικρού μεσοδιαστήματος? Τι χαζοπούλη, Θεέ μου, κοπίασε η τόση ευγλωτία.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Ψυχή σημαίνει πεταλούδα. Εφάνταστη αμφισημία, πατικωμένη ανάμεσα σε φύλλα λεξικού, λιγάκι πριν από το ψύχος. Ή μάλλον, όχι αμφισημία, εφημισμός. Σαν να μπορούσε να έχει βούλες με φτερά, αιαρινή αγαθότητα, το αόρατο που τρώει τα σωθικά. Να πέταγε και δεύτερη φορά τη σάρκας το ακόρεστο σαράκι.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

«Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες. Κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης. Κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως σε εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Τα γραπτά πετούν. Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο. Αυτός που δεν του πέρασε ποτέ από το νου πως τα πτερόεντα πετούν, κουρνιάζουνε σαν τρομαγμένα πάνω στο

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

Στο χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαίδιψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά. Αριστερά. Στάση. Μεταβολή. Δεξιά. Ανάσα. Μεταβολή. Το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Μαύρη γραβάτα. Πότιζε εσύ τη γλάστρα κι ας ανακλαίω. Μόνο γράφε τους λόγους. Μήπως και οφείλω κι άλλη λύπη. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη πως βασανίστηκα για όλα. Γράψε πως κλαίω για έναν καθρέφτη. Άλλοτε διακοσμητικό στοιχείο, μαντίο τώρα. Για την ξερή καληνύχτα που λένε οι μικρές πιθανότητες και ξοφλάνε. Γράψε πως κλαίω για το παραθυρό σου, κλειστό και ακαλημέριστο και μελαγχολικό εκγενετής του. Για τα πουλιά της τελευταίας δεκαετίας, τον τρόμο τους με τις κεραίες τηλεοψίας. Για την προσαρμογή τους ύστερα και τα πετάγματά τους σε αυτά τα σιδερένια δέντρα που μάθανε να τραγουδούν σε σιδερένιους κλόνους. Γράφε για αυτό το Σαββατόβραδο που θαύτηκε ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια στη Φραγκόκλισσα. Για το φεγγάρι που πενθεί, φοράει μαύρη γραβάτα σύννεφο. Γράψε πως κλαίει. Κλαίω γιατί με ρώτησες αν είδα την Πανσέλινο. Όχι, δεν είδα τίποτα γεμάτο και δεν έζησα. Κλαίω που τα παιδιά κρατούν τη σάκα τους σαν τελειωμένη κιόλας γνώση και στον αγίνο των ορών την τρυφερή καθησύχαση δεν πάνε και δεν παίζουν. Γράψε πως κλαίω για τις μητέρες, τις πιο παλιές μητέρες μου, τις λεπτές κι όμορφες των παραθύρων ερωμένες, αρπίστριες του αγναντέματος που τις επήρε απρόφταστες ο θάνατος και αυτές μακροημερεύουν μητρικές σε σαλονιού φωτογραφίες και σε κεντήματα. Κλαίω γιατί ανάψανε τα φώτα και η Κυριακή κουλουριασμένη γάτα στο παράθυρό μου. Ο φόβος βάζει τα καλά του και περιμένει. Γράφε πως κλαίω για τους τυφώνες, το λίγο φαΐ, το κάθε λίγο, για τους σεισμούς χωρίς προειδοποίηση. Κλαίω επειδή χαμένη πάει η είδηση που μου φέρες, πως είδες χτες την πρώτη πεταλούδα. Α, κλαίω γιατί δεν είναι είδηση το εφήμερο. Γράφε, κλαίω επειδή η τύχη κλείστηκε στο σπίτι της, η αναβολή έφτασε στο δήμιο, το παγούρι έχει φτάσει στην έρημο, η νεότης έχει φτάσει στη φωτογραφία. Κλαίω γιατί ποιος ξέρει ποιος θα κλείσει των ημερών μου τα μάτια. Πότιζε εσύ τη γλάστρα και άσε να κλαίω επειδή.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η αράχνη. Καθόμουν ώρες μες στην πλήξη μου και χάζευα, όπως το κάνουν όλοι αυτοί που κουραστήκανε από τα τόσα που ελπίζουν ότι ζήσανε. Στο χλιαρό κενό του να μη σκέφτομαι καθόμουνα, παρατηρώντας μια αράχνη που εωρείτω. Εκείνη κάτι θα σκεφτότανε φαντάζομαι, γιατί όλο ανέβαινε το συχαμένο ιστό της, έμενε ακίνητη συσπώντας τις κεραίες και έπειτα ακάθεκτη ορμούσε στο κενό. Μίγα η ζωήφιο δεν πέρασε όσο είδα. Όμως η θύρα προχωρούσε, δίχως θύραμα. Με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει πως το ανύπαρκτο θέλει δραστήρια τέχνη να το αδράξεις. Σοφία ωραία, λιλιπούτιου τέρατος, που σε κλωστούλα σάλιου παραμόνευε να παγιδέψει το άπιαστο. Και με χαψιές μεγάλες τέλος καταβρόχθησε τις ώρες μου, την πλήξη, το κενό.

0: οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.

Το φως που καίει στο δωμάτιό μου είναι μια λάμπα 40 κυρίων. Στο χλωμό της κύκλο εχμάλωτο στα βράδια μου περνάω. Γραφή και ανάγνωση, μελάνες και μουντζούρες. Ένα ολόκληρο βιβλίο, ισχυσμένες μου σελίδες. Και η Χαριλάου Τρικούπη ησυχάζει. Κατά τις δυο, κατά τις τρεις, αραιά και πού ένας βόμβος μηχανής τη διασχίζει. Μετρώ, ξαναμετρώ, τα φώτα των πολυκατοικιών που παραμένουν αναμένα. Βέβαιος πως κάποιος άλλος βρίσκει παρηγοριά μετρώντας το δικό μου. Πρέπει ωστόσο να βιαστώ, να γράψω ό,τι γράψω, όσα προλάβω δηλαδή, πριν σβήσει και το τελευταίο φως που με κρατάει ξενύχτη.

0: Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην Άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολή τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.
1: Ποίηματά μου εσείς, ποιος ιρματόσκηνο μας έχει ενώσει έως θανάτου? Εσείς, περικοκλάδες ένα πύργο που θα πέσει. Ποίηματά μου, σας μισώ με το καταραμένο μίσος που έχουμε στον εαυτό μας.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας, ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά, ανασένω και εσύ είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση, από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: η φυσαρμόνικα. Είσαι στο βάθος και σ' ακούω που τραγουδάς. Είσαι το βάθος, μέσα σου κρυμμένος μένω. Η φυσαρμόνικα που φτάνει ως εμάς, κρατάει στο χέρι της δρεπάνι ακονισμένο. Όλα τα πράγματα που δεν θα δω γελούν σαρδόνια. Λάμπες φθορείου μου φωτίζουν τον ύπνο. Ο ύπνος κόλαση, κυδρώτα στα σεντόνια. Σε τρώω με τρως με κυροπήγια στο δείπνο. Α, πόσο οι μέρες με βαραίνουν, τις βαραίνω. Με τυρανάνε τα ενθύμια και ο θυμός. Πόσο στυφώ το σ' αγαπώ σε στόμα ξένο. Πόσο σπασμένος των ποιημάτων μου ο ρυθμός.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with RadioArt Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting RadioArt.

τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε «Όργανο της τάξεως», τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν. Έναν σκέτο αρμόδιο να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε τη μοίρα στη γραμμή. «Θα πεθάνουμε εσύ κι εγώ την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη θαλπορή, εσύ ξημερώματα όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένοι την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή μπηγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής, ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχη, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφει και με συνέλαβε ευχερός, με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός, με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.

ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' αρώμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ο λοκαθαριστήρης μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώνει κινήσει τους ιολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους στα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέησον, και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επιθυμούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Εκείνος ο άνθρωπος της βροχής δεν θα ξαναπεράσει. Κάποιοι μουρμούρισαν κρυφά μια σύντομη ιστορία, τον είδαν λέει στο σταθμό, άλλοι στο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πως κανείς τους δεν λέει την αλήθεια και πως πάντα παραμένουν υφάλοι σε αυτή την εκδοχή.

0: δει τα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η ιδρωμένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Έρωτας. Χωρίς, η όραση έρχεται και φεύγει. Λες και ο κόσμος φωτίζεται και βυθίζεται να αλλάξει το σκοτάδι, από πτώση στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τα ίχνη που άφησες είναι άειλες εικόνες. Κάποια κύτταρα στα χέρια, ο απόϊχος ενός γέλιου, ένα τρυφερό άγγιγμα, μια κίνηση του κεφαλιού με τα μαλλιά στον άνεμο, ένα ιδιόρυθμο βάδισμα περισυλλογής, το σκούρο του κρυμμένου πάθους. Τα ίχνη που άφησες είναι ο κοινός θησαυρός. Τον καλύπτει σιωπή, είναι μυστικός και γι' αυτό πολύτιμος. Τον συνθέτουν λέξεις και εικόνες. Τον φυλάνε άγρυπνα τις νύχτες η δίψα και η προσμονή. Σπίτι του οι αγκαλιές σε αναμονή. Τα ίχνη που άφησες είναι εκμεταλλεύσιμα. Τροφή στο απρόσμενο, δροσιά στα όνειρα. Πρώτη ύλη στους ποιητές της νύχτας. Τραγούδι άδολης έλλειψης. Γιατί και τα πιο μεγάλα όνειρα είναι σαν τις αλήθειες. Κρύβονται στα απλά πράγματα. Τους αρκεί ένα ζεστό χάδι για να αποφλοιωθούν και να δώσουν τροφή για μια ολόκληρη ζωή.

πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα η Δημοκόπη, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος. Ο ποιητής της συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης, με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους, μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη, και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας, ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος. Η ποίηση δεν έχει τέλος. Οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια, δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια?

Μεγάλωσα στην υπομονή και η υπομονή μου άμβλινε την όραση. Μια όαση ανθίζει τώρα στο κέντρο του δωματίου. Την οικία προοπτική της επίπλωσης καλύπτει άγρια βλάστηση. Αναρρύθμιτα φυτά αναρριχώνται στους τοίχους. Θα σβήσουν βέβαια, δίχως να αφήσουν ίχνος, αν δεν ολοκληρώσω τη μεταμόρφωσή μου και γίνω το ταπεινό ερπετό της ερήμου, ο κάκτος που προϋποθέτει το όραμα.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν ασύστολο σαν το νερό σηκώνεται από τον ύπνο με κοιμισμένα ακόμη τις βούλες, τις ουλές, τα τόσα τα σημάδια, τους σκούρους ελαιώνες του ερωτευμένους δροσερούς μέσα στη χούφτα. Το σώμα είναι η ήττα των ονείρων, σαν κείται μακρύ και αριανό να φωνάξεις μέσα ακούς την ηχό. Με τις ανεμικές τριχίτσες του, ανέραστο από το χρόνο, βογγάει, πλήγεται, μισεί την κίνησή του, ξεθοριάζει σταθερά το αρχικό του μαύρο, ξυπνώντας, ζεύεται την τσάντα, από δάφτη κρέμεται μαρτυρικά ώρες μέσα στη σκόνη. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων, όταν βάζει το ένα πόδι μπρος στο άλλο και κερδίζει το συγκεκριμένο χώρο, έναν τόπο. Με τράνταγμα βαρύ, θάνατο. Όταν το σώμα κερδίζει τον τόπο του με θάνατο στην πλατεία, σαλίκος με ρίγχος καυτό, ουρλιάζει το θέλω, δεν αντέχω, φοβερίζω, ανατρέπω, πεινάει το μωρό μου. Το σώμα γεννάει το δίκιο του και το υπερασπίζεται. Το σώμα φτιάχνει το λουλούδι, φτύνει το κουκούτσι θάνατο, κατρακυλάει, πετάει. Ακίνητο στροβιλίζεται γύρω από την καταβόθρα κίνηση του κόσμου. Στο όνειρο το σώμα θριαμβεύει ή βρίσκεται γυμνό στους δρόμους και υποφέρει. Χάνει τα δόντια του, τρέμει από έρωτα, σκάει γη του σαν καρπούζι και τελειώνει.

0: πάρε στου κότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολή τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.
1: Διάρρηξη αυταπάτης. Και κάπου εν το μέσο της νύκτος έλαμψε ένα διανυκτερεύον φαρμακείο. «Κύριε, δώστε μου ένα υπνοτικό να κοιμηθεί λίγο η έρημος έξω». Κιος να ξεδιπλωθεί από την ίστα του ο φαρμακοποιός, θαύμαζε εγώ την ισότητα των πόνων στα ράφια, ανίατη και η άσημη, όλοι σε ζωηρόχρωμα χαρούμενα κουτάκια. Κέφνης σε αναγνώρισα στην απομόνωση, ψηλά, μόνο μάτι φόβου να σε φτάνει. Χαρογραφία σε ετικέτα μπουκαλιού με δηλητήριο. Αγνώριστη, θανατηφόρα, γεγυμνωμένη η μορφή σου. Τα χέρια σου φιγούρα φοβέρα σχιαστή, εκεί στην αθώα θέση που χάζευε άλλοτε αμέριμνα ο λαιμός σου. «Κύριε», ξεφώνησα ταρακουνώντας τους πόνους στα ράφια, «τι αποτρόπαια λάθη είναι αυτά! Πώς χορηγείτε στους νεκρούς κι άλλο παραπανήσιο δηλητήριο χωρίς καινούρια συνταγή και θέληση Θεού? Πώς τολμάτε για να διαφημίσετε δραστικά προϊόντα χάρου να ξεκοκαλίζετε μορφές που εμείς δεινοπαθούμε να τις διατηρήσουμε δραστικά ολόκληρες μέσα σε φιαλίδια σφραγισμένης αυταπάτης? Να μου επιστρέψετε αμέσως το πρωτότυπο». «Σας πιστεύω», είπε ο φαρμακοποιός, «αλλά μετά την απομάκρυση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζετε».
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with RadioArt stress relief programs. Thank you for listening and supporting RadioArt.

Ποιος είναι τρελός από έρωτα? Ας κάνει λάκκους την αυγή. Να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Μια που εμείς σε όποια στέγη αράξουμε, σε όποια αυλή, ο άνεμος χαλνάει τον ουρανό, τα δέντρα. Κι η στήρα γη μέσα σε μας βουλιάζει.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

Πανσέλινος. Το πρωί, εκτάκτως σύννεφα του Αυγούστου μερικά, πέρα στο βάθος του ορίζοντα που τρέμει σαν να τον διατρέχουν ρίγη μολυβιά, και το βράδυ ψύχρεμη λιτανία Πανσελίνου με στα στενά και αδιέξοδα σοκάκια μιας κάρτας σου που έλαβα. Κουράστηκα, λυπάμαι, χαιρετώ με κούριερ εντός της σήμερον επίδοση. Τι βιαστικός, λες και χωρίς Πανσέλινο αύριο δεν θα βλέπες να εκλείψω.

αγριόχημες. Δεν είχες τύχη σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχημες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: Βαθία Άβλαξ. Καληνύχτα. Με κούρασε πολύ η Κυριακή. Πολύ Κυριακή για έναν άνθρωπο. Με κούρασε κι αυτός ο γάμος στις 8. Ο λόγος ο αμετάφραστος έσονται εις σάρκαν μίαν. Κορίτσι πάλι σκέψη και ταξίδευε μάσπρα νυχτά σε εντόνια. Κι ύστερα όλα αυτά τα κολονάκια που κατέληξα μεγάλωσαν την κούραση. Μπορεί να έφταιγε ο καιρός, κάτι σαν φθινοπορεινός και λίγο σαν χαμένος. Μπορεί να φταίξανε οι νέες και οι έφηβοι. Ως σημεούλες υπερχρόνου εορτάζοντος περνούσαν όπως περνούσα κάποτε και με κούρασαν. Αλλά κι αυτά των κυριών τα άρρωστα μάτια. Τα μάτια αρρωσταίνουνε βαριά όταν θέλουν να δουν τι είναι πίσω από άλλα μάτια. Είδα να έχουν πιαστεί σε κάποιο δίχτυ νοσταλγίας που το τραβούσαν σκοτεινή στην πρόθεση ψαράδες, κερί, αλλοίς, αδιέξοδες κυρίες. Είδα όπου πηγαίνει η ώρα τους να βρέχει. Εκείνο το εισάρ καμίαν ακόμα δεν μου επέστρεψε τη σκέψη. Κορίτσι ακόμα η σκέψη. Ταξιδεύει μάσπρα νυχτά σε εντόνια. Αλλού εγώ και αλλού η σκέψη. Μεγάλη πάντα κούραση. Με κούρασε πολύ αυτό το πάντα. Κάποιος μιλάει δίπλα μου για ασκήσεις. Θαρώ βαθία Άβλαξ λέει. Ναι, βαθία Άβλαξ. Καληνύχτα. Πικρίζει ο λυκαβητός μέσα στο βλέμμα. Με κούρασε πολύ αυτή η γεύση και αυτά τα δέντρα που βαδίζουν μόνα τους κάτω από φιλοροημένες συναντήσεις. Καληνύχτα. Πολύ Κυριακή για έναν άνθρωπο. Ένα σκληρό χαμόγελο στο πρόσωπο του κόσμου με κούρασε πολύ το πρόσωπο του κόσμου. Και εσύ να είσαι ένα ποτήρι στο πάνω πάνω ράφι που δεν φτάνω.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

έτσι κι εμείς. Σαν τον Κυναίγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη αρπάζοντας την πρίμη της Γερά. Του κόψανε το χέρι. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλο. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη μπήκε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Υπερβολές του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αδελφός του Εσχύλου το ένιωθε, κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει, απλώς την καθυστέρηση. Με νύχια και με δόντια.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Είδωλα, λιβάνι τους η ανθρώπινη ματαιοδοξία.

πύλη των Λεόντων. Τα λιοντάρια είχαν χαθεί από χρόνια. Ούτε ένα δεν βρισκόταν σε όλη την Ελλάδα. Ή μάλλον ένα μοναχικό, κυνηγημένο, κάπου είχε κρυφτεί στην Πελοπόννησο, χωρίς να απειλεί πια κανέναν, ώσπου το σκότωσε κι αυτό ο Ηρακλής. Ωστόσο, η θύμιση των λιονταριών ποτέ δεν έπαψε να τρομάζει. Τρόμαζε η εικόνα τους σε θηρεούς και ασπίδες. Τρόμαζε το ομοίωμά τους στα μνημεία των μαχών. Τρόμαζε η ανάγλυφη μορφή τους στο πέτρινο υπέρθυρο της πύλης. Τρομάζει πάντα το βαρύ μας παρελθόν. Τρομάζει η αφήγηση όσων έχουν συμβεί, καθώς τη χαράζει η γραφή στο υπέρθυρο της πύλης που καθημερινά διαβαίνουμε.

Île Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Île Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου, και νιώθω τις λέξεις να σοριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

μια μπάντα πήγαινε σε επαρχιακό παραλιακό δρόμο. Έπαιζε εμβατήρια. Ένα παιδάκι, 14 χρονών, με φαρδί καπέλο και παλιά ρούχα της μουσικής, που έπαιζε τρομπόνι, δεν είδε τη στροφή του δρόμου. Έτσι, η μπάντα έστριψε και το παιδάκι βάδισε μόνο του, ευθεία, με το τρομπόνι και το μεγάλο του καπέλο.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Μπορούμε και μόνοι μας κατοίκων να μεγεθύνουμε τη μικρή σημασία μιας φωτογραφίας. Μου είσαι τόσο άγνωστος όσο η σάρκα των ονείρων και το άγγιγμά της. Σε ξέρω μόνο ότι παράπεσε στα χέρια μου κάποια φωτογραφία σου. Το βλέμμα σου ανέβαινε τη σκάλα κάποιου πλοίου, ανοιχτό το μπουφάν ανέμιζε στραμμένο προς να φύγει. Φωτογραφία σε μέγεθος μικρό διαβατηρίου, από το στέρνο και απάνω, λιγότερος και από μισός, και ειδού πώς επιβιβάστηκες στη σκέψη μου ολόκληρος ταξίδι.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

Κατεβαίνοντας στην Ακαδημίας, δεν κατάλαβε το κίτρινο φυλαράκι ακακίας που ήρθε και κάθισε στα μαλλιά του. Εν αγνία του, ο κόσμος παραμέριζε για να περάσει. Απρόσκοπτη η πορεία του, πράσινο και το επόμενο φανάρι. Δεν διέκρινε τα ερωτικά βλέμματα που τον έρεναν, τα ανεπίδοτα χαμόγελα, τα πρόσωπα που του έγνεφαν με άκρατη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη και ευγένεια. Στον καθρέφτη μόνον του ασανσέρ, κατακόκκινος από ντροπή, είδε το κίτρινο φυλλαράκι να αιωρείται κάπου στο ύψος της γραβάτας του και χαμογέλασε. Αυτός, το τιμόμενον πρόσωπον της Τρίτης, ο παρασημοφορημένος της καθημερινότητας.

Η πτώση του στήθους. Το υπερό του σώματος, από όπου τα χλωμά λιβάρια της σάρκας έλαμπαν ακόμα πιο ελκυστικά μέσα σκοτάδι, όταν με μισόκλειστα μάτια ήταν σαν άκουγε στους αγωγούς του αίματος να αδειάζουν και να ξαναγεμίζουν. Το θείο μπαλκόνι που μόνο στον πολύ πόνο ζάρωνε και κρυβόταν πίσω από τα σκούρα, το ανόγιο της καθημερινότητος όπου άλλος αέρας φυσούσε και είχε τότε το φαΐ της ζωής κάτι από τη γεύση του συμβόλου, το αίθριο με τη δική του είσοδο, την αυτόνομη σχέση του με την ψυχή, η εικονογράφηση μιας ζωής άλλης, πάντα πιο μπροστά στη μέρα, πάντα πιο θαραλέα στη μοίρα, το άγαλμα της ελπίδας με τις δύο εύγλωτες καμπύλες έπεσε, γκρεμίστηκε και βλέπω πια τη ζωή από κάτω προς τα πάνω. Βλέπω πως έχω πάντα την ίδια διαφορά στήθους με το άπειρο.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πήχης.

υπόγειο τρένο. Κι έπειτα τα χρόνια θα περάσουν, όγκοι βουνών και πέτρας θα περιβληθούν, θα ξεχαστούνε όλα, όπως ξεχνιέται το καθημερινό φαΐ που μας κρατάει ορθούς. Όλα, έξω από εκείνη τη στιγμή που μέσα στο συνωστισμό του υπόγειου τρένου κρατήθηκε στο μπράτσο μου.

αισιοδοξία. Μέρες, ούτε ξέρω πόσες, έχει να χτυπήσει το τηλέφωνο. Το κινητό σου αίσθημα φραγεί. Η συσκευή εντάξει, είπε ο τεχνικός. Πρέπει να σκάψω μήπως έχει βλάβει η επαφή. Η επαφή βλάβει, αποκλείεται. Αυτά συμβαίνουν μοναχά στα παραμύθια των αποπειρά. Άλλωστε, μπορώ και μόνη μου να σκάψω. Ξέρεις πόσες σοβαρές βλάβες έχω θάψει. Για ρίξε μια ματιά στο μαύρο κουτί. Μήπως έχει μπλοκάρει ψυχραιμία. Δεν εξαερίζεται η αναμονή και αυτή η υπερθέρμανση μετασχηματίζει τις στιγμές να φαίνονται αιώνες, όπως αποφαίνεται η εμπειρογνώμων υπερβολή.

η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

Το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Δεν σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Σε θάλασσα καλοκαιριού που ανάσκελα, λιμένα πια τα μέλη και ανασένοντας αλμύρα ήλιου ολόκληρος στο δαχτυλάκι το μικρό της άνοσης, λιώνει το βάρος του μυαλού με απέραντο πορτοκαλί σκοτάδι που όρμησε ως τις κλειδώσεις, τι εύκολα, καθώς αδειάζει κάθε ιδέα και ανάστροφα ρουφάει την άφατη εφροσύνη του να μην, ώσπου ολοκάθαρα «Δεν σκέφτομαι, άρα υπάρχω», αστράφτοντας καρφώθηκε στη σκέψη μου η σκέψη.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Η φωνή σου, τα μαλλιά σου, ο ρυθμός της παρουσίας. Τα φιλιά μου δεν επέρασαν απάνω στην αυρή σου επιφάνεια. Μόνο ακούμπησαν στα μάτια, στα μαλλιά, για να αρπάξουνε τον πόνο και από τούτη τη χαρά, από το δικό σου σώμα.

Φτιάχνουμε βάθρα ειδώλων και δεν ξέρουμε τι να στήσουμε πάνω τους. Κάποιοι τα τυλίγουν με πλαστικές σημαίες συγκεντρώσεων.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Κατακριτέοι, γιατί αφήσαμε μαγνήτες να αποπροσανατολίσουν τις πηξίδες μας.

Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

στο χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδέψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ο λοκαθαριστήρης μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι πως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώνει κινήσει τους ιολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Η Ελλάδα ταξιδεύει με 40, σαν το παπάκι στην παραλιακή. Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα συμπίπτει με τη δυνατότητα του ερωτευμένου βλέμματος. Να καταγράφει, να χορταίνει, να θυμάται. Το φως στις ελάχιστες αποκλίσεις του. Τον κυματισμό της θάλασσας και τη φορά του ανέμου. Η Ελλάδα και ο συνεπιβάτης της που την αγκαλιάζει κλείνουν τα μάτια τους ταυτοχρόνως. Δεν θα μάθει ποτέ τι ήταν αυτός για εκείνη. Ούτε εκείνη πόσα πολλά της χρωστάει. Χάρη στις χαμηλές ταχύτητες, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το σούρουπο προς το σούνιο ή στην επιστροφή μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη ζωή.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε

Δύναμη υπέρβασης, ο έρωτας. Υμνή το παράλογο, πυρπολή τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πήχης.

υπόγειο τρένο. Κι έπειτα τα χρόνια θα περάσουν, όγκοι βουνών και πέτρας θα περιβληθούν, θα ξεχαστούνε όλα, όπως ξεχνιέται το καθημερινό φαΐ που μας κρατάει ορθούς. Όλα. Έξω από εκείνη τη στιγμή που μέσα στο συνωστισμό του υπόγειου τρένου κρατήθηκε στο μπράτσο μου.

Μιλώ γιατί υπάρχει ένας ουρανός που με ακούει. Μιλώ γιατί μιλούν τα μάτια σου. Και δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει χώρα όπου τα μάτια σου δεν μιλούν. Τα μάτια σου μιλούν, εγώ χορεύω. Λίγη δροσιά μιλούν και εγώ χορεύω. Λίγη χλώη πατούν τα πόδια μου. Ο άνεμος φυσά που μας ακούει.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

Υπάρχει ένας μύθος που αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο ψέμα. Τους είδαν, λέει, γελαστούς και χορτάτους στα πρόθυρα μιας καινούργιας ζωής.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω πως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Και όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Η γλυκυτάτη αβεβαιότης. Τρισάγια κάθε τόσο για να δοθεί η υπηκότητα νεκρού στον και κοιμημένον δούλον σου. Ύψιστε, τι εννοείς? Άλλο νεκρός και άλλο δούλος? Και από πότε επιτρέπεται να κοιμούνται έτσι βαθιά ατιμόρυτοι οι δούλοι? Τον και κοιμημένον δούλον σου. Θεέ μου, αν επελευθερώνει ο θάνατος, όπως μας το υπόσχεται παρήγορη η γλυκυτάτη αβεβαιότης, εσύ γιατί τον θες ντε και καλά δουλέμπορο? Τον και κοιμημένον. Περί ύπνου πρόκειται, κύριε? Μα του κολλάει ύπνος του νεκρού? Έτσι εύκολα νιστάζει η απώλεια της ζωής? Εδώ εμείς δούλοι του απάνω κόσμου ακόμα, κι όμως ποιος κλείνει μάτι αν δεν τον ανουρίσει, όπως ξέρει μόνο η γιαγιά του η βεβαιότης με τη γλυκιά της ρόδινη αφύπνιση? Κύριε, μήπως όταν ενέκρινες αυτούς τους ανελαίητους ανταγωνιστικούς ψαλμούς ήσουν ακόμα άνθρωπος?
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ελπίδα. Δεν έχεις χρώματα, ούτε περίγραμμα πια, κι όμως υπάρχεις. Σαν τη σκιά εκείνων που δεν πέρασαν ακόμα. Σαν τα σοκάκια αυτών που κοιτούν τον ουρανό για να βαδίζουν με σιγουριά. Σαν το χρώμα της ανθοφορούσας γης. Σαν το βλέμμα του αποχαιρετισμού. Σαν την κίνηση του κορμιού σου υποταγμένου σε μουσικές. Σαν το άγνωστο που θα έρθει νύχτα αργινή και ευαίσθητη. Σαν την παραπέουσα απόφαση της στιγμής. Σαν τις φλίαρες σιωπές των ματιών σου. Σαν τα χωρίς αποδέκτη τραγούδια μας. Σαν τους ισόβια μοναχικούς του πνεύματος. Σαν την ποίηση, τον ποιητή, εσένα, το τραγούδι, τον μαύρο ουρανό, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον άνεμο.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα φυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδής κισμάτια. «Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει».
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνι και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν, έναν σκέτο αρμόδιο, να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε τη μοίρα στη γραμμή. «Θα πεθάνουμε εσύ και εγώ την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη θαλπορή, εσύ ξημερώματα όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή μπηγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής, ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχοι, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφει και με συνέλαβε ευχερός, με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός, με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μεγάλωσα στην υπομονή και η υπομονή μου άμβλινε την όραση. Μια όαση ανθίζει τώρα στο κέντρο του δωματίου. Την οικία προοπτική της επίπλωσης καλύπτει άγρια βλάστηση. Αναρρύθμιτα φυτά αναρριχώνται στους τοίχους. Θα σβήσουν βέβαια, δίχως να αφήσουν ίχνος, αν δεν ολοκληρώσω τη μεταμόρφωσή μου και γίνω το ταπεινό ερπετό της ερήμου, ο κάκτος που προϋποθέτει το όραμα.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

Η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μη τεχήθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

Τα πουλιά που ντύνονται την ιστορία του κόσμου και ανεβαίνουν ψηλά για να φανεί ο τόπος μακρύτερα. Να κοιτάξουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλο, οι καρδιές να αγαπήσουν ξανά. Τα πουλιά τούτα μας μαθαίνουν των αισθημάτων τον αφρό, με την καλή εσοδιά. Όταν έχουν καιρό, σηκώνουν των χεριών τη δουλειά, την άσπλαχνη, μαμπλάβα. Για να μην πει κανείς πως άργησαν, από τώρα πετούν, ξαλαφρώνουν τη φύση. Και σαν έρθει η στιγμή της άνοιξης, δίχως έκπληξη, την αιωνιότητα θα στεφανώσουν.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό. Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. «Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια», έλεγα, «όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σε αστραποβόλους καθρέφτες». Φεύγαν, σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι, κάποτε πού, κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Οι καλοί ζωντανοί μου, σιωπηλοί, κάθονται στο μισοσκόταδο, κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν στην τροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. «Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά», ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. «Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό».
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα, ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, δυο μέτρα γης για να ταφούν.

0: Το κόκκινο φεγγάρι. Πίσω από τους μουντούς μπερντέδες των δέντρων, κάτι στο χώμα ανάμεσα στη βιαίη γονιμότητα και στο σάπιο κρέας. Κόκκινο το φεγγάρι ανεβαίνει, σαν φόβος πια και μόνο. Ο σκύλος, με το στομάχι του βαρύ, από όλη την τρυφερότητα της άσπορης καρδιάς μου, αδειάζει τα σωθικά του στο μαύρο χώμα. Το σπίτι Μουγκό, φημωμένο με γάζες ενοχές, γάζες μνήμες, ξανθές γυναίκες χαμογελούν και χάνονται κάτω από πεσμένους σοβάδες. Άντρες γυμνοί μελαγχολούν στο άδειο της νύχτας. Όλα ανασένουν βαριά, σαν να είχαν καταπιεί το κόνιο και η παραλυσία να προχωρούσε αργά, όπως το ασημένιο φως στις πλάκες. Ξαφνικά σαν μπουντρούμι φαίνεται η ζωή, και κάθε εποχή να αρχίζει μια νέα τη δικιά της καταστροφή. Μέσα από τον άλογο πόνο του ζώου τρεμουλιαστή ανέβαινε η ώρα. Σπάνια είχε ποτέ κανείς τόση μικρή ελπίδα. Μύρισαν δάκρυα τα χόρτα και όπως έμπαινε μια άνοιξη κάπου από κάπου, το πεύκο στο σκοτεινό του μέλλον βυθισμένο, ελάχιστα από τους κίτρινους ανθούς θελγόταν. Κάποιος άνεμος σηκώθηκε βάρβαρος σαν βιαστικός εραστής χωρίς φαντασία, και όλα τα πείγματα που είχα ακούσει στη ζωή μου ξανάρχονταν από μακριά να με κυδέψουν. Κι ήταν σαν να ταξίδευα με τρένο, να άφηνα πίσω μου τη γη κάποιου κεφιού και να έπαινε το σώμα μου σε μελανό δρυμό. Έφταιγε ο σκύλος που υπόφερε, έφταιγαν και εκείνα τα ποίηματα που σαν φαντάσματα τριγύριζαν στον κήπο. Αλλιώς τα ήξερα όταν ένας άγγελος που θα είχε κυτρινήσει πια τα σκέπαζε με δάχτυλα μακριά και έχινε μια άγιονται μυρωδιά στα πρόσκαιρα στιχάκια. Τώρα μοιάζει με παρέστηση πως πράγματα αιώνια σαν τις πέτρες στις ρομαντικές σκηνές της ζωής μας καταδέχτηκαν να παίξουν ένα ρόλο. Ανάτειλε ο φόβος, μια κόκκινη σύψη. Λες, έχει προχωρήσει και εσύ έχεις κλείσει τα μάτια.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: Κωνσταντίνου και Ελένης. «Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο, ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα, να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει ο δειρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς, αγίεσον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο, αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης, αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα, βαφή για το θυμό των άειλων πραγμάτων, να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές, αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες, έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιο. Τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν. Τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίεσον. Έλα πιο κάτω να στη δείξω. Είναι εκείνη η σειρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή αιωρείτε σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου, ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι, που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμοι οι κύκλοι του απ' την περιέλιξή τους. Και η φουρκέτα, συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλι ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά. Κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα η στοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο παίρνουν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη, να λέγεται Τίβερης το μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβιτό.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Το σπίτι δεν είχε οροφή για να κοιτάς τα αστέρια.

Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Και μόνον ο Μπετόβεν έχει περάσει απέναντι, εκεί που όλα τα ουράνια θέματα που είχαν σταθεί για λίγο στην καρδιά του χύνονται στο τραγούδι της χαράς και έχουν μείνει πίσω πια τα μάτια μας στα σκοτάδια με δάκρυα. Ο κήπος μες στο μεσημέρι, με την εκοφαντική αδιαφορία των τζιτζικιών, τα λουλουδάκια της ακακίας στο χώμα που θυμίζουν τους χυμούς σου ξεραμένους επάνω μου, και να που έχουν όλοι φύγει. Άπνοια. Οι σκιές πιέζονται αφόρητα από το φως. Ναρκωμένη γελάω ακόμη με τα ανέκδοτα της ζωής μου, αλλά έχει αδειάσει πια το μέσα δωμάτιο από τη σημασία τους. Στάζει το ντεπόζιτο και είναι η λύπη μου για ό,τι πολύτιμο άδικα σπαταλήθηκε, για ό,τι ξόπετσο μου ρούφηξε το αίμα. Στάζουν οι στάλες στο τσιμέντο σαν επιφωνήματα αγάπης, καλώς τον έλα, και ανάμεσα ρέουν οι σιωπές, οι μεγάλες αρτηρίες της ψυχής μου. Μια ζέστη λαμπαδιαστή κάθεται στην κύλη μεριά των πραγμάτων. Κοιτάω τα δεντράκια μου που λιώσανε στην κάψα με τους λάκους τους ξερούς, όπως τα μάτια θρύσκας. Ένας γέρος τρικλίζοντας ψάχνει σκερή γωνιά να κατουρίσει. Τον παρακολουθώ και ξαφνικά κουμπώ στο ετοιμόρροπο παράσπιτο με το φως των ματιών μου βουτυγμένο στο μαύρο. Έτσι χάρισμα μου δόθηκε ένα δείγμα θανάτου και είδα μέσα μου βαθιά πώς η λαύρα γίνεται παγωνιά και πώς οι αντιρρήσεις που έχουμε για τη ζωή βουλιάζουν σε ένα άϊχο κενό που μυρίζει θιάφι.

δέρας ανθρώπινου. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Η νύχτα δεν μας έκλεψε το σώμα. Η νύχτα ανεμίζει άσπρες ιδέες. Ο καιρός απόψε δεν είναι σπάνιος και δεν είναι οχληρός. Είναι ο αμύθιτος ανατολίτικος κήπος που την ευγνωμοσύνη μας εκέρδισε μέσα σε όνειρο και τώρα παρουσιάζεται σαν ήρωας μιας ιστορίας αλωτινής, σαν εξουσιαστής ενός κόσμου που απομακραίνεται, όμως κυκλοφορούμε μέσα του χωρίς ενδιασμούς. Τα λόγια μας σηκώνουν τα αντικείμενα, τα τοποθετούν σε ράφια. Έχουμε πλησιάσει προς το φως, ενώ δεν προσέχαμε το πράμα της ζωής μας. Έχουμε γίνει ήλιος με τον ήλιο και δεν είδαμε το χρόνο να περνά, να απλώνει το γύρο του, να χορεύει μαζί με τους ανθρώπους, να χορεύει με μας τους ίδιους, που σκεπτόμαστε μονάχα το φως. Μονάχα το φως βλέπαμε και δεν ξέραμε άλλο τίποτα. Μήτε τα βήματά μας μες στην ύλη, μήτε την ειδονή μας με την ύλη, μήτε το χρόνο εκείνο που δεν είναι σύννεφο, δεν είναι μουσική μέσα στον ήλιο, δεν είναι χαρά μέσα στο φως.

στους κριτικούς. Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς με ποίηση, όπως η φύση στους σοφούς σαν φύση, και ένα τεράστιο κύμα διαφορίας καβαλάει τα κράσπεδα, σαρώνοντας τις πολιτείες από τους μάταιους στίχους. Άλλοτε, λέω, οι στίχοι είναι τα στάχια που θέρισαν ελισσόμενες μέρες και παίρνοντας φωτιά ξεκίνησαν στον ηρώδη ουρανό. Λυπάμαι που μάλλον μιλάω μια γλώσσα νεκρή. Δεν πιστεύω βεβαίως σε Ανάσταση. Πιστεύω εν τούτης με πάθος στο θάνατο.

Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.

ελπίδα. Δεν έχεις χρώματα, ούτε περίγραμμα πια, κι όμως υπάρχεις. Σαν τη σκιά εκείνων που δεν πέρασαν ακόμα, σαν τα σοκάκια αυτών που κοιτούν τον ουρανό για να βαδίζουν με σιγουριά. Σαν το χρώμα της ανθοφορούσας γης, σαν το βλέμμα του αποχαιρετισμού, σαν την κίνηση του κορμιού σου υποταγμένου σε μουσικές, σαν το άγνωστο που θα έρθει νύχτα αργινή και ευαίσθητη, σαν την παραπέουσα απόφαση της στιγμής, σαν τις φλίαρες σιωπές των ματιών σου, σαν τα χωρίς αποδέκτη τραγούδια μας, σαν τους ισόβια μοναχικούς του πνεύματος, σαν την ποίηση, τον ποιητή, εσένα, το τραγούδι, τον μαύρο ουρανό, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον άνεμο.

Οι ήρωές μου έχουν ξεθοριασμένα ρούχα. Διηγούνται εφόδους, στέκονται περήφανοι δεκαετίες τώρα στον μαλλιάτικο ήλιο, γυρεύοντας μια επιβράβευση. Έχουν οπλισμό πρωτόγονο, κάτι τραχιά χαρτιά, πένες πολύχρωμες με μελανοδοχεία και τραγουδούν συνέχεια. Οι ήρωές μου σου απλώνουν το χέρι και στην αφή τους ντρέπεσαι για όσα δεν έκανες, για όσα δεν θα κάνεις πια. Οι ήρωές μου έχουν σταθερό βλέμμα, αλλά κρυώνουν εκεί κατά μεσής του δρόμου με το μαγιάτικο ήλιο να τους σημαδεύει στην καρδιά. Κρυώνουν πολύ και τραγουδούν συνέχεια. Είχα κι εγώ ένα όνειρο μεγάλο και με ζέστενε. Ανθρώπινο πολύ, γι' αυτό με ζέστενε. Αλλά ήταν όνειρο. Γεια σου ήρωά μου, γεια σου. Θα τα πούμε αύριο. Τώρα φεύγω, βυθίζομαι, γιατί με απειλούν δύο τεράστια αθώα παιδικά μάτια.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Οδείς τα κόκκινα παπούτσια, κόκκινα πόθου, πάθους, κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα, παπούτσια κόκκινα σε κίνηση, αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο, με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς, την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη. Το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα. Βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν υστερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Μεγάλη Πέμπτη. Γοερά το βλέπω, ετοιμάζεσαι για την Ανάστασή σου. Την πιστεύω, αλλά με θλίβει, όπως μας θλίβουν γοερά και κάτι άλλα θαύματα που επαληθεύτηκαν αλόκοτα, με το μη μένοντας κοντά μας, όπως μη μένοντας από μεθαύριο εσύ. Να αναστηθείς βεβαίως, ποιος νεκρός δεν το θέλει, ποιος υποψήφιος, αλλά να έμενες κάτω, εδώ, να μένεις ο πλησίον μας. Όσα μας έταξες το είδες, δεν γίνονται εκεί πάνω, εν μέσω πολυάσχολων ηλίγκων και στροβιλισμών της αναλήψεώς σου. Θέλουνε γη αυτά τα πράγματα, πετρώδη, ακανθόσπαρτη, γι' αυτό και την διεξήλθες τόσο νεματηρά, είναι άρης, σύ είπας, όσα χάσαμε επ' αυτής. Δεν γίνεται τουλάχιστον να μένεις μια βδομάδα εδώ και μια στο πατρικό σου. Θαύμα μεγάλο είσαι πια, μπορείς να επιβληθείς στη διανομή σου. Πώς πηγαίνω έρχονται καθημερινά από εδώ εκεί και από εκεί εδώ η ζωή και ο θάνατος. Όχι, όχι, μη μου μιλάς για τις αόρατες συνεχείς εκείνες παρουσίες. Είδαμε σε τι μαρτύριο ψάφσεως τυφλής μας υπέβαλαν. Μεγάλωσα, όχι, θέλω ξεκάθαρους πια ορατούς λογαριασμούς. Είσαι αγκή ζωή σου ή αναστένεσαι διαπαντός από κοντά μου.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Φωτογραφία 1948. Κρατώ λουλούδι μάλλον. Παράξενο. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε κήπος κάποτε. Στο άλλο χέρι κρατώ πέτρα. Με χάρη και έπαρση. Υπόνοια καμιά ότι προειδοποιούμε για λιώσεις. Προγεύομαι άμυνες. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε άγνοια κάποτε. Χαμογελώ. Η καμπύλη του χαμόγελου, το κύλο αυτής της διαθέσεως, μοιάζει με τόξο καλά τεντωμένο έτοιμο. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε στόχος κάποτε και προδιάθεση νίκης. Το βλέμμα βυθισμένο στο προπατορικό αμάρτημα, τον απαγορευμένο καρπό της προσδοκίας γεύεται. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε πίστη κάποτε. Η σκιά μου παιχνίδι του ήλιου μόνο, φοράει στολή δισταγμού, δεν έχει ακόμα προφθάσει να είναι σύντροφός μου ή καταδότης. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε επάρκεια κάποτε. Συ δεν φαίνεσαι, όμως για να υπάρχει γκρεμό στο τοπίο, για να έχω σταθεί στην άκρη του κρατώντας λουλούδι και χαμογελώντας, θα πει πως όπου να είναι έρχεσαι. Φαίνεται από τη ζωή μου, ζωή πέρασε κάποτε.

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόν αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Διονυσίου Αιγινήτου 46. Και εκεί που στρίβεις ξαφνικά το δρόμο του σπιτιού σου, βρίσκεις στη θέση του μια τρύπα, ένα βαθύ βγαλμένο δόντι, και ο αέρας που ορμάει από τα ανοιχτά παράθυρα της νύχτας σε πλαταγίζει στο κοντάρι μαύρης έκπληξης. Κύριε, το σπίτι μου αναλήφθηκε πριν από μένα και έμεινα μια διάχυτη αίσθηση αηδίας και άδειου. Το σπίτι φουσκωμένο ασκεί αιωρείται απάνω, χιλιάδες μάτια το πυροβολούν, θα το τρυπήσουνε, οι μεθυσμένοι άγγελοι το κατοικήσαν, τα κόκαλά του ασπρίζουνε στην κρύα έρμια. Κοίτα τις ρίζες του, ποτέ δεν σκέφτηκα πως είναι από σκοτάδι και σκαμμένο χώμα. Το σπίτι, το αστρικό του σώμα ταξιδεύει απάνω, αερόστατο της φαντασίας ή της απόγνωσης που φέγγει ανεπανόρθωτα στην απουσία του. Ή μήπως είναι η απουσία των πραγμάτων δικιά μας απουσία που καθρεφτίζεται στην αναχώρηση και τη φθορά των γύρω. Ποιος αγαπάει τα υπάρχοντα? Το σύμπαν βράζει και ξαχνούται τρέμοντας, στις αχανείς εκτάσεις του φωτιές αιώνων. Άφατη νοσταλγία με σέρνει ως τα μεσούρανα. Το σπίτι μου, α, το σπίτι μου. Η μουσική ψηλώνει ως εκεί πλατή φιλοφυτό. Στους τοίχους του αντιχούν τα τελευταία μου λόγια. Γιατί κι εγώ αιωρούμαι πάνω από το ύψος μου. Με την ουρά του μάρπαξε και με σηκώνει ατσάλινος ο γαλαξίας των άφαντων πραγμάτων.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και ως το τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρή, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε, ξεχάστηκε, ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Σαρκοβόρα δωματίου. Απ' την αυλή ακούω το γάβγισμα του λύκου. Τα μαλακά του καναπέ την τίγρη γουργουρίζοντας. Και όπως βραδιάζει γρήγορα, σαύρες κροκόδιλοι ως το ταβάνι αναρριχώνται σαν μια μύδια. Γι' αυτό χτυπάει συναγερμό στο στήθος το ταμ-ταμ. Να θυμηθώ πως κάποτε τ' αρχαίο τους αίμα με ένα νέο βρυχυθμό θα μας ξεσκίσει. Κούτσουρα έχει, άστι να καίει την τηλεόραση ως αργά και πριν προλάβουν να μας βρουν, πάμε τρεχάτη να κρυφτούμε στη σπηλιά των σκεπασμάτων.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ποιητής τη συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης, με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη, και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος, η ποίηση δεν έχει τέλος, οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Αυταπάτη ανόδου. Τρέχει ανάποδα σε κυλιόμενη σκάλα.

Καθισμένη σε ένα καφέ με πολύ κόσμο και πολύ φασαρία, ένα ψίχουλο από κέικ προσγιώθηκε στη φούστα μου. Ακολουθώντας την πορεία του, έκανα βουτιά προς τα κάτω, έγινα μικρή, από το ψίχουλο μικρότερη, αιωρούμην, έπεφτα. Ένα κύμα ζεστού αέρα απείλησε προς στιγμή να με πετάξει στο πάτωμα. Ίσιωσα τα πόδια μου, οι καφέ πτυχώσεις άνοιξαν και με σκέπασαν, χάθηκα μέσα τους. Καμιά φορά αυτό το παιχνίδι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να παρατηρήσει τους άλλους.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Οι ναυτικοί χαμογελούν γιατί έζησαν τη μοναξιά ανάμεσα σε ανθρώπους και αγάπησαν ό,τι φοβόνταν περισσότερο, τη θάλασσα.

Βρετανικό Μουσείο Ελγίνου Μάρμαρα. Στην ψυχρή του μουσείου αίθουσα την κλεμμένη ωραία κοιτώ μοναχή καριάτιδα. Το σκοτεινό γλυκί της βλέμμα επίμονα εστραμμένο έχει στο σφριγιλό του Διονύσου σώμα, σε στάση ιδιπαθίας μιλευμένο, που δυο βήματα μόνο να απέχει. Το βλέμμα το δικό του έχει πέσει στη δυνατή της κόρης μέση. Πολιετές ειδήλιον υποπτεύομαι τους δυο αυτούς να έχει ενώσει. Κι έτσι, όταν το βράδυ αίθουσα αδειάζει από τους πολλούς τους θορυβώδεις επισκέπτες, το Διόνυσο φαντάζομαι προσεκτικά από τη θέση του να εγείρεται των διπλανών γλυπτών και αγαλμάτων την υποψία μην κινήσει κι όλος παλμό να σύρεται την συστολή της καριάτιδας με ίνων και με χάδια να λυγίσει. Δεν αποκλείεται όμως έξω να έχω πέσει. Μια άλλη σχέση ίσως να τους δένει, πιο δυνατή, πιο πονεμένη. Τις χειμωνιάτικες βραδιές και τις εξαίσιες του Αυγούστου νύχτες τους βλέπω απ' τα ψηλά να κατεβαίνουν βάθρα τους, της μέρας αποβάλλοντας το τυπικό τους ύφος, με νοσταλγία στεναγμούς και δάκρυα τους παρθενώνες και τα ερεχθία που στερήθηκαν στη μνήμη τους με πάθος να ανεγείρουν.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Κάποιος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα. Το βιβλίο ανοιγμένο στα γόνατα. Το μυαλό κλειστό στα γεγονότα. Πάνω από τις γλάστρες του βασιλικού υψώνεται ο Κισός. Ρίχνει τα φύλλα της η ροδακινιά. Γραμμή τη γραμμή, σελίδα τη σελίδα, αναπτύσσεται εξίσου σιωπηλά η οριζόντια πρόοδος της αναγνώσεως.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πόσες φορές δεν μου είχες πει «Αυτός ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, αυτή η ζωή δεν είναι δική μας». Βλέπεις, τα πάντα, ακόμα και η ζωή, είναι θέμα συνδυασμών.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Η ομιλία. Λυγμός ορμάει προς το μυαλό σαν θρόμβος. Μια σκέψη σαν λυγμός. Αλέθουνε οι κοπτήρες στάζοντας αίματα, λύπη, συλλαβές απ' των χιλιών τις άκρες. Γλώσσα που κρεουργεί με νύχι λέενας και βουλιμία λυγκός ενός ανήλαιου κυνηγιού την ομιλία.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with RadioArt Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting RadioArt.

Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.

ελπίδα. Δεν έχεις χρώματα, ούτε περίγραμμα πια, κι όμως υπάρχεις. Σαν τη σκιά εκείνων που δεν πέρασαν ακόμα. Σαν τα σοκάκια αυτών που κοιτούν τον ουρανό για να βαδίζουν με σιγουριά. Σαν το χρώμα της ανθοφορούσας γης. Σαν το βλέμμα του αποχαιρετισμού. Σαν την κίνηση του κορμιού σου υποταγμένου σε μουσικές. Σαν το άγνωστο που θα έρθει νύχτα αργινή και ευαίσθητη. Σαν την παραπέουσα απόφαση της στιγμής. Σαν τις φλίαρες σιωπές των ματιών σου. Σαν τα χωρίς αποδέκτη τραγούδια μας. Σαν τους ισόβια μοναχικούς του πνεύματος. Σαν την ποίηση, τον ποιητή, εσένα, το τραγούδι, τον μαύρο ουρανό, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον άνεμο.

ελπίδα. Δεν έχεις χρώματα, ούτε περίγραμμα πια, κι όμως υπάρχεις. Σαν τη σκιά εκείνων που δεν πέρασαν ακόμα. Σαν τα σοκάκια αυτών που κοιτούν τον ουρανό για να βαδίζουν με σιγουριά. Σαν το χρώμα της ανθοφορούσας γης. Σαν το βλέμμα του αποχαιρετισμού. Σαν την κίνηση του κορμιού σου υποταγμένου σε μουσικές. Σαν το άγνωστο που θα έρθει νύχτα αργινή και ευαίσθητη. Σαν την παραπέουσα απόφαση της στιγμής. Σαν τις φλίαρες σιωπές των ματιών σου. Σαν τα χωρίς αποδέκτη τραγούδια μας. Σαν τους ισόβια μοναχικούς του πνεύματος. Σαν την ποίηση, τον ποιητή, εσένα, το τραγούδι, τον μαύρο ουρανό, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον άνεμο.

αγριόχημες. Δεν είχες τύχη σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: επιτύμβιο. Κάθε φίλη που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα και όλο το άλλο από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Αλλά και τελευταίο, ακόμα πιο φιλή θα λέγεται. Όσο καιρό τουλάχιστον θα το τραβολογάνε η μνήμη από τη μια μεριά, η λύθη από την άλλη, η κάθε μια δικό της θεωρώντας το. Ώσπου ο δίκαιος Σολομών, για να φανεί ποιανής δικό της είναι, στη μέση θα πηλήσει να το κόψει, μισό να πάρει μια, μισό η άλλη. Κι όποια από τις δυο κάθε φορά, ποτέ δεν είναι η ίδια, ουρλιάξει μη. Κάθε φιλή αποτελείται εξ ολοκλήρου από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Διαρκές είναι μόνο εκείνο το φιλί που ουδέποτε δόθη. Σοφές, ειρηνικά τονέμονται η αναμονή και η παρέτηση. Άνθη αντίπαλα οι δυο τους σε κοινό συμβιβασμένο ανθοδοχείο και νοτάφιο στολίζουν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η άλλη Πινελόπη. Μέσα από τις ελιές έρχεται η Πινελόπη με τα μαλάκια της όπως όπως μαζεμένα και ένα φουστάνι από τη Λαϊκή, μπλε μαρέν με άσπρα λουδάκια. Μας εξηγεί πως δεν ήταν από προσήλωση στην ιδέα Οδυσσέας που άφηνε τους μνηστήρες χρόνια να περιμένουν στο προάβλιο των μυστικών συνηθιών του κορμιού της. Εκεί στο παλάτι του νησιού, με τους φτιαχτούς ορίζοντες μιας γλυκερής αγάπης και το πουλί από το παράθυρο να συλλαμβάνει μόνον αυτό το άπειρο, είχε ζωγραφίσει εκείνη με τα χρώματα της φύσης την προσωπογραφία του έρωτα. Καθιστός το ένα πόδι πάνω στο άλλο, βαστώντας μια κούπα καφέ, πρωινός, λίγο μουτρωμένος, λίγο χαμογελαστός, να βγαίνει ζεστός από τα πούπουλα του ύπνου. Η σκιά του στον τοίχο, σημάδια από έπιπλο που μόλις το σήκωσαν, αίμα από αρχαίο φόνο, μοναχική παράσταση του Καραγκιόζη στο πανί, πίσω του πάντα ο πόνος. Αχώριστη ο έρωτας και ο πόνος, όπως το κουβαδάκι και ο μικρός στην αμμουδιά, το αχ και ένα κρύσταλλο που γλίστρησε από τα χέρια, η πράσινη μύγα και το σκοτωμένο ζώο, το χώμα και το φτιάρι, το γυμνό σώμα και το σεντόνι τον Ιούλιο. Και η Πινελόπη που ακούει τώρα την υποβλητική μουσική του φόβου, τα κρουστά της παρέτησης, το γλυκό άσμα μιας ήσυχης μέρας, χωρίς απότομες αλλαγές καιρού και τόνου, τις περίπλοκες συγχορδίες μιας άπειρης ευγνωμοσύνης, για ότι δεν έγινε, δεν υπόθηκε, δεν λέγεται, νεύει, όχι, όχι, όχι άλλο έρωτα, όχι άλλο μιλιές και ψιθυρίσματα, αγγίγματα και δαγκώματα, φωνούλες στα σκοτάδια, μυρωδιά από σάρκα που καίγεται στο φως. Ο πόνος ήταν ο μνηστήρας ο πιο εκλεκτός και του κλείσε την πόρτα.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια.

Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου. Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Μπλε ποδίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει η έθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα σημειωτών το έαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νυλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια, όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα, όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα. Οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλη ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον. Μαθητή, υποκειμενικό και το ένδοξο.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει. Μετά από τόσο πόλεμο, τόσους εξευτελισμούς, τόση γνώση, η νίκη δεν τους αφορούσε. Και αφού κατασκεύασαν γέφυρες, άνοιξαν δρόμους, ένωσαν θάλασσες, σε μια σχεδία εξαντλημένη, ζήτησαν σωτηρία.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

Οι πύλοι των Λεόντων. Τα λιοντάρια είχαν χαθεί από χρόνια. Ούτε ένα δεν βρισκόταν σε όλη την Ελλάδα. Ή μάλλον ένα μοναχικό, κυνηγημένο, κάπου είχε κρυφτεί στην Πελοπόννησο, χωρίς να απειλεί πια κανέναν, ώσπου το σκότωσε κι αυτό ο Ηρακλής. Ωστόσο, η θύμιση των λιονταριών ποτέ δεν έπαψε να τρομάζει. Τρόμαζε η εικόνα τους σε θηρεούς και ασπίδες. Τρόμαζε το ομοίωμά τους στα μνημεία των μαχών. Τρόμαζε η ανάγλυφη μορφή τους στο πέτρινο υπέρθυρο της πύλης. Τρομάζει πάντα το βαρύ μας παρελθόν. Τρομάζει η αφήγηση όσων έχουν συμβεί, καθώς τη χαράζει η γραφή στο υπέρθυρο της πύλης που καθημερινά διαβαίνουμε.

Μεγάλη Πέμπτη. Γοερά το βλέπω. Ετοιμάζεσαι για την Ανάστασή σου. Την πιστεύω, αλλά με θλίβει, όπως μας θλίβουν γοερά και κάτι άλλα θαύματα που επαληθεύτηκαν αλόκοτα, με το μη μένοντας κοντά μας, όπως μη μένοντας από μεθαύριο εσύ. Να αναστηθείς βεβαίως, ποιος νεκρός δεν το θέλει, ποιος υποψήφιος, αλλά να έμενες κάτω, εδώ, να μένεις ο πλησίον μας. Όσα μας έταξες το είδες, δεν γίνονται εκεί πάνω, εν μέσω πολυάσχολων ηλίγκων και στροβιλισμών της αναλήψεώς σου. Θέλουν γη αυτά τα πράγματα, πετρώδη, ακανθόσπαρτη, γι' αυτό και την διεξήλθες τόσο νεματηρά, ή να άρεις, σύ είπας, όσα χάσαμε επ' αυτής. Δεν γίνεται τουλάχιστον να μένεις μια βδομάδα εδώ και μια στο πατρικό σου. Θαύμα μεγάλο είσαι πια, μπορείς να επιβληθείς στη διανομή σου. Πώς πηγαίνω έρχονται καθημερινά από εδώ εκεί και από εκεί εδώ η ζωή και ο θάνατος. Όχι, όχι, μη μου μιλάς για τις αόρατες συνεχείς εκείνες παρουσίες. Είδαμε σε τι μαρτύριο ψάφσεως τυφλής μας υπέβαλαν. Μεγάλωσα, όχι, θέλω ξεκάθαρους πια ορατούς λογαριασμούς. Είσαι αγκή η ζωή σου ή αναστένεσαι διαπαντός από κοντά μου.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: Μαθαίνω να ξεχωρίζω τις δυσπερίγραπτες αποχρώσεις της νύχτας. Το άφωτο πρωινό, στις μικρές ώρες του μεσημέρι, στον όρθρο, υπό φως και το σούρουπο. Όλα τα σκεπάζει ο νεφελγερέτης ύπνος. Οι αλλαγές εδώ οριοθετούνται ακόμα και προσδιορίζονται από την όσφρηση.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως

δόξα βεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου, και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: κατοικίδιο δάσος. Στο δροσερό σαλόνι σας θροίζει ένα δάσος. Αυτά τα έπιπλα που ακούτε να ανασένουν φυλάνε ακόμα ενστικτόδη φτερωτά μες στα φυλώματα και αν τρίζουνε κάθε που μπαίνει νέος επισκέπτης, θα είναι που νιώθουνε κρυμμένο το τσεκούρι να τροχίζεται σε ανώδυνο χαμόγελο αυροφροσύνης τούτη τη φορά. Τις νύχτες αλαφιάζονται και το χοντρό τους νύχι από ρίζα χώνεται στο βράχο του τσιμέντου. Οι κλόνοι τους ρημάζουν τα ταβάνια. Να οι ρογμές του ξύλου που μου γκρίζει. Αφήστε τα. Ούτε με αλήθεια, ούτε με πλάνη λιένονται οι ρόζοι σε μια φλούδα γυρατιών. Αφήστε τα. Κι αν το τικ-τακ του σκουλικιού υποδύεται το χτύπο της καρδιάς τους, αυτά ονειρεύονται το ηρωικό λαμπάδιασμα να έρθει επιτέλους να χωρίσει πνεύμα από κορμί, λάμψη και κάρβουνο.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Σεμί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τακούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Φινόπορος, πόσον η ζήση απλόχωρη κι όμως δεν με χωράει. Πόσον ο θάνατος παντού κι αλλή δεν τον ευρίσκω. Χτυπάει τα παραθύρια μας του χινοπόρου ημέρα, καθώς πετιέται σαν τη φλόγα απ' του ημιτού την κόψη, με τορισμένη στα φτερά γαλατερής ομίχης. Και μπήκε ο ήλιος της αυγής ολάρμενος στο σπίτι, και μπήκε ο μήνας τριγητής με τα γλυκά στα φύλλα, και με τους σκούρτους, τις μουστιές και με το βάκχο πρώτο, με πίπιζες και με χορούς και ολόγδιτες βακχίδες, και με σηκώσαν από χάμω ως του βουνού το ψήλος, και πία μαζί τους όλο πνεύμα ανάερο φτερουγάτο. Και πού με τώρα, ούτε τε ξέρω σ' άλλη γης και χρόνο. Τόσον η ζήση απλόχωρη κι άλλους χωράει αρρώστους, τόσον ο θάνατος παντού και πουθενά δεν είναι. Το τραγούδι της φυγής. Πάνω στου πελάου το σπιθάτο αφρό, έστησα χορό, φεύγω αναχωρώ. Έκανα φτερά και έγινα πουλί. Για χαρά καλή και μην κλαις πολύ. Θάνατος εδώ και ανθρωποσφαγή. Τούτη μαύρη γη, κόκκινη πληγή. Μέσα στην καρδιά κόβω κάθε τι που με συγκρατεί με τη λάσπη αυτή. Βούλωσα κι αυτιά και μνημονικό για να μην ακούω τίποτα κακό. Ντύθηκα γαμπρός από καινουργής. Άστρο της αυγής έβγανα με δεις. Φεύγω για Θεός σε νησί τρανό μες στο γαλανό τον ωκεανό. Άνεμος φυσά παίρνει με και πά και καρδιά χτυπά όλα χαροπά. Παίρνει με και πά πούλουδο αλαφρό, πάντα με χωρώ, φεύγω αναχωρώ.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ο Σκιούρος απαντάει στη γυναίκα. Σε πιέσα στον ύπνο και ήσουν ζεστός. Από τη φαντασία στη στέρηση κάνω κι εγώ τους πίδους μου και όλες οι έρευνές μου για τροφή και οι πιο μάταιες συνοδεύονται από φουντωτές κινήσεις. Όμως, τις μαύρες μέρες, όταν το άφθαστο ύψος γίνεται η μόνη δυσβάσταχτη αλήθεια, εκδηλώνεται ο ποντικός εαυτός μου και κοροϊδεύει το γαλάζιο δωμάτιο που πάω να διασχίσω. «Μια ακόμη άσκηση μου μένει πια να μάθω», λέω τότε για να πάρω θάρρος, «η μνήμη. Αν θυμηθώ του καρπού την εσωτερική ιστορία, θα έρθει ξανά η γεύση του, χωρίς να τον ανοίξω. Γιατί μνήμη και όνειρο στα ζώα είναι ένα. Δες πως με το σούρουπο χώνουν τα τριχωτά τους πρόσωπα στα φύλλα βαθιά στην άμμο, κάτω από τα χώματα και στο νερό μέσα λουφάζουν. Στην ουράνια ησυχία της σκέψης τους βγαίνει από την κρυψώνα της η ποίηση και περπατάει ανάμεσά τους. Ονειρεύονται ή θυμούνται τότε το μυτερό και μοχθηρό εχθρό τους να τρέχει αγαθά πάνω στα κύματα και όλα τα φαγητά της φύσης να λάμπουν γυμνά, χωρίς περίβλημα. Κοιμούνται και θυμούνται, ξυπνούν και ξεχνούν, μα πάντα φτιάχνουν τα 24 ώρα ποίηματα της ζωής τους.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: Κονιάκ 0 αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγειν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έβοια, σκόπελος, θα πεις, και που δεν ήταν τότε θάλασσα.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Μικροί υπότες. Χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.
1: Πόσο ψέμα μας έχει κυκλώσει, μπάζει κρύο από παντού. Έτσι που αφήσαμε ξεσκέπασε τις ζωές μας, τα μάτια μας διάτριτα ροκανίζουν το πάτωμα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η πύλη των Λεόντων. Τα λιοντάρια είχαν χαθεί από χρόνια. Ούτε ένα δεν βρισκόταν σε όλη την Ελλάδα. Ή μάλλον ένα μοναχικό, κυνηγημένο, κάπου είχε κρυφτεί στην Πελοπόννησο, χωρίς να απειλεί πια κανέναν, ώσπου το σκότωσε κι αυτό ο Ηρακλής. Ωστόσο, η θύμιση των λιονταριών ποτέ δεν έπαψε να τρομάζει. Τρόμαζε η εικόνα τους σε θηρεούς και ασπίδες. Τρόμαζε το ομοίωμά τους στα μνημεία των μαχών. Τρόμαζε η ανάγλυφη μορφή τους στο πέτρινο υπέρθυρο της πύλης. Τρομάζει πάντα το βαρύ μας παρελθόν. Τρομάζει η αφήγηση όσων έχουν συμβεί, καθώς τη χαράζει η γραφή στο υπέρθυρο της πύλης.